0: Τόνιο ατούντε το δάμπο.
1: Τόνιο ατούντε το δάμπο.
2: Για το έγκυε.
0: Μωρέ σε μαλό. Αλό μέρου. Να τα κουρί.
3: Αλλά μου δούμε δε.
0: Δε αριενάω.
3: Ωραία, αριένα μου, αντικό κούμα, ο κυβούνα τάκου, έρει όλοι ο γάγε να νι.
0: Είναι με τον όρι, είναι μπέτσα, εγώ ρωγα, τι είναι τον τσουμπουρί, τι αρτί μου.
3: Ο καλιά, να παραπάρα ο γού, η καλιά μου να το μη είχε γάγε, να διά, γκουέι, μπρο.
0: Thank you, βάτα ρουτάει.
3: Τα βάγκια.
0: Μονδόν, δεν κοιατή ρε βάτα να άνι. Μόγκοριανό, ατήρε βατανάνι. Να μάθω. Κάντο.
3: Δεν θέλω να το πω. Να μην το αγγιέτε.
0: Μου δώνε και βεβάνω κουατικού γιάγου, ε.
3: Αγάγκουρα κυρία το βερατή, παιδιά.
0: Αγκάι μου.
3: Αγάγκουρα.
0: Κουβαρωτάει βάβου.
3: Άρη κάνα. Εγώ ετένια μου.
0: Άρη κάνα. Εγώ κουβάτη δεν ερωτάει κανένα είναι ο.
3: Εγώ με γυαλίω.
0: Με κουβαρή ρωτάει ρω ακούκα νερό ακουά. Ρωτάει ρω ακούκα νερό ακουά.
3: Ρωτάει ρω ακού.
0: Ε ναι αραβού και ο κουγκάνο κουβάτα νερό ακουά.
3: Ε ναι.
0: Era otra vez, ahora voy bien, que voy a meter a
3: algo,
0: me ha dado la idea. Ah, la
3: agua, y
0: junto a la cola, la cola, la cola, la cola,
4: la
0: cola, la cola, la cola, la cola, la cola, la
4: cola, la cola, la cola,
0: la
4: Ibu kagendo, cuma tanya ikan taja sahui neti baba.
0: Ah, tahu ni mama.
4: Ini umurnya baba.
0: Gendo kuliah rotai rodongi. Narodo kuat
4: eh.
0: Eh, mama gue kira kanyamu, oke cai tu nyai ro.
4: Enda nyawa baba nyondo injak penan koron dingka kai renda luga nyanda uai. Andi jana ni mbenote.
0: Ndende nda wakira kanyamu. Ukinywa chai na mandasi roka wa kuika nyamu kanga kia kukuma Meru FM.
4: Ukira ni wawa.
0: Noga ambocho kia utai mama utiebio utari mbeno hii.
4: Mbera hende mbera romo mwanuwa chiri chadire.
0: Wanaruto manto erodiranto wake ndapa muringira kura timo utari. Wataru utai mama.
4: Kuwata wabwa kwa.
0: Mwese kore na moka?
4: Ii.
0: Na hodhi kere kwa ya garo tayo roi rodo muna mama hii?
4: Ii.
0: Mwese?
4: Ii.
0: Kore na moka?
4: Ii.
0: Muromo we?
4: Ii.
0: Na muaro wao?
4: Ii.
0: Kuwata mwanka huu mama?
4: Ii.
0: Mwese kore na hao?
4: Na moka, na muromo we, na muaro wao.
0: Very good. Engo ire akoma mu chiyure mama. Nando bagana bakewe kayo yako.
4: Ivana.
0: Mana una una.
4: Emu kana mu. Ane ngoi.
0: Embie.
4: Mukana mu mu ena mwarwa one ngoi.
0: Nando bagana bakewe kayo yako. Engo iti mundo.
4: Nando baga tu.
0: Onao.
4: Mukana murumu ene na mwana.